Αλλά θα είναι άχρηνα πως αν πάει ματσά χαρώ στην Κυσαρίνια και τίποτα σε πολλομνημίνο με το Μαμπροεντού. Οκ, κάμω και έγινε καμάρα μάνα από το Μαμπροεντού και τα μαζί της πάντα τον δουλειά δεν είναι info σε από τώρα. Info menarik ya, hemat kalau nak hadir kan untuk kamu, mana-mana kamu di pagi hari ini teman-teman.